στατείε ίσποτ κι άστι για νέστατσιου ζαμόλιμε γκέμε σταρίς του τσουράστη.